Κάφα και ρούχα από μπεμέντε. Που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και είσαι τεροστροβίτε. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λελές. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εις πόρσι. Κι στον πλάτα σου, μόν το γιούτκα εις άτου στον τεφούιο.